0: Μέρ φιλουμέν μέρ.
1: Σαν να μάνα
2: βάνε. Παγά, παγά.
3: Πατσούμε τώρα νιβού να οτέ. Απέτσι να μάπα σε πετέ. Ο ίδια ο. Βέρω, τι να καμάμω, τι να καμάμω.
4: Maandag 22 juni bij Urgent FM. Dat betekent natuurlijk radiotaxi met ikzelf, Sarita, Juan José en Tino Tozzi. En vandaag ook gasten uit Doornik die ons alles komen vertellen over hun festival. Welkom bij Radio Taxi.